Όπα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι το βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.